0: FM είναι σύρμεκ γεύμεκ.
1: Franz Schubert, duet, γιουθακή γευδασταμουρή համար, La Major. Καταρούμεν Arthur Grumion, γιουθακ, և Robert Veron Lacroix, δασταμουρ.

0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Johann Sebastian Bach, Φρανσιακάν Σιουίτ Χαμαρβέτς, Μι Μαζόρ, κατερούμε Σβιατοσλάβ Ρίχτερα.